0: Τι σ' ονόμαζε?
1: Καλά είπαμε, καλά. Αφαθώ με ήρ αφαθώμε. Που λέει κάτι λέει ο καλά είπαμε καλά. Ο καλά μπούγε ο τσούς τον. Γιατί και είναι φέγα δεν αρπέντ. Εγώ για σύντη. Όλοι με κούω ο σύντη. Και οι λίγο σχολού βάλουν το εμφάνω. Ο κύριε Λαός ο κέρα κρυφέντ. Ο κέρα. Και βάλει. Εσύ για μπόε έλαγα που πούλα. Εδώ πούλα λέει να βάλει. Για το ούμα ο κέρα κρυφέντ. Ούμα απέρω λέω. Ωραία, αν μας φουάνε η φίγα μπήγα λέει να βάει, καμά η καίδε η πουπούλα με άι, λέει να βάει η φίγα μπούι. Ο παπιά μου λέει, ο κύριο φορά φίγα μπήγα την πέντ. Τι λέει, ο λόγος εσύ, η φίγα μπούι, μα καίγα λέει, η γάρ μπούι. Αλλά η κούσα μου γάρ μπούι μπούι λέει, για. Ο ουράκο αρέλει πια. Ας το ούμα και αρακούν πέντ, ο κύριο αρακούν πέντ. Εκτός όλου η φοήθην και για ομπέω και μόνο άλλη πέν. Ο κύριε η καραγώ άρα η αίθα κάβουλα να σύγε μπόε πάνω να πούλα η βάρα και βάζει. Ο λόρις μιας, ο βάλου λόρι. Είναι έπω, μρε βάλε λί. Επό έλα βάλε λί και άλλη ασκάδια με πόγγι. Ο λακουλό λέ μρε βάλε λί. Δε, ομπέω με ακούσα βάλει μέση. Ο λέω με μαλακουτάγα. Ο παπέρο, ο λέρα από παουλό, ο μασού, αγαρά λέω λέει, ο λεπούλα λέρα βάω σκήτη, η όλη πέντ, ο λέρα από παουλό λέει, ο μασού, αγαρά λέει, ή ο λεκά, ο λεουσίλα, και η φαστό αμέλα, ο λεάλ μελέ κόπου η φάγα ο σύν, ο βάλε ασύντη μαγάγα, ο παπέρο, ο λέρα από μάμπλα, ο μασού, αγαρά λέει, ο λεπούλα σύε μπούε, η σκήτη, η όλη πέντ, Yes, if I saw a bird up for the animal, one. No, why was it just a small fang? I was a fellow. Only an hour, one month for Angra. If you could see a boy, I think the old bank, the old looking
0: bank.
1: If I saw a bird up for the animal, one, I got
0: out there. I made us a two. After I let my son. Anga ilale masina mafitu matu
1: Ele
0: se kama komak tu le o ya ta ila to o me akai sara ya uto avatu ya kai sara o me ale tu avatu ya watu ya ile tu luka los fulu foi upu e los fulu lima
2: ya na luka
0: ma rekos fulu foi upu fulu fitu
1: embo bol ma kindo